The Offspring. Γιαστε ρόκα φ αντε ράδιο. Παρασγωσνικούς να γορόντσο φ αντε ράδιο. Πρόγραμμα προβάζουν Σάντρα Χαϊδουκ Ποπίνσκα και Μπάρτεκ Σινόβιες.